Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Αυτό το μωρό δεν είχε απλά ένα άστρο, είχε όλο το γαλαξία από πάνω του. Το όνομά του ξεκινάει από Michael και τελειώνει σε Jackson και γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 1958 σαν σήμερα. Την ίδια ημέρα του 2003 σαν σήμερα, στα βραβεία του MTV, μια άλλη αστερά της συνάδελφός του, η Madonna, έκανε κάτι που έμεινε στην ιστορία των gossip γεγονότων. Φίλησε στο στόμα την Britney Spears και την Christina Aguilera. Κάτω από το αυγουστιάτικο φεγγάρι, ξεκινούσε το 2012 σαν σήμερα και η Παραολυμπιάδα του Λονδίνου. Την ίδια ημέρα του 2004 σαν σήμερα, η Ελλάδα αποχαιρέτησε με περηφάνεια τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες, οι άλλοι.
3: Μπλα μπλα μπλα.
2: Και είναι ρεύμα.
4: Hey, this is Sky Holland and here's my new song. Sweetest Taboo on your favorite radio station.

0: Τι θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Σαββατοκύριακο με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ποια τραγούδια ακούσαμε αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζουμε να τα ακούμε δυνατά? Ένα από αυτά είναι φυσικά το Moving to the Sun του Hugel παρέα με την Ultra Nate που βρίσκεται ακόμα στις πρώτες θέσεις των charts. Άλλο ένα super hit του καλοκαιριού είναι και το Talk to You από τους Another, το οποίο και αυτό ακούγεται πολύ. Ας το ακούσουμε. Τα τραγούδια που έγιναν με τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το top 3 του καλοκαιριού, με πιο χαρακτηριστικό το Let Me Be από το Second Voice, το οποίο σάρωσε τα charts παγκοσμίως.

ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89.6 Radio DJ. No other station brings you the hits.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Τι θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
3: Χαλιά, ε!
2: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ.
3: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Τι θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
2: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.

0: Σέστημες του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα. Ακόμη, ποντίκι Βόιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ρεμπρο! Τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
3: Αφού τα έλεγε ο Κυριούλης ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
2: Φύγαμε!
4: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
5: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν. Που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά! Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
6: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία, γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
5: Ναι! Να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
6: Ωραία ιδέα! Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα μπραντς με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδι Απόλο και Must με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Οδιάκου 12 στο 26510 27382 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους.
7: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΝ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
8: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
8: Για σχολικά?
7: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
8: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
7: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
7: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
9: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Τι θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
3: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
2: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
3: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
4: Hi. Hello. Yo. This is Radio DJ.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε όλη Μποχήμους ψυγείου και Ροδόπη γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Pixlax στο θέατρο Φρόντζου στα Γιάννενα με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pixlax, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, θέατρο Φρόντζου Γιάννενα. Προπόληση more.com, public, tickets Ιωάννινα.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021. This is Radio DJ.

0: Αυτό το μωρό δεν είχε απλά ένα άστρο, είχε όλο το γαλαξία από πάνω του. Το όνομά του ξεκινάει από Μάικλ και τελειώνει σε Τζάκσον και γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 1958 σαν σήμερα. Την ίδια ημέρα του 2003 σαν σήμερα, στα βραβεία του MTV, μια άλλη αστερά της συνάδελφός του, η Μαντόνα, έκανε κάτι που έμεινε στην ιστορία των gossip γεγονότων. Φίλησε στο στόμα την Britney Spears και την Christina Aguilera. Κάτω από το αυγουστιάτικο φεγγάρι ξεκινούσε το 2012 σαν σήμερα και η Παραολυμπιάδα του Λονδίνου. Την ίδια ημέρα του 2004 σαν σήμερα η Ελλάδα αποχαιρέτησε με περηφάνεια τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι. Χα, και ένα ρεύμα.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Shinsei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
3: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: Τι θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Ζούμε υγιεινά στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Σου έχω υπέροχους συνδυασμούς φρούτων για να έχεις ένα πλήρες σνακ οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ξεκινώντας από ροδάκινο, γιαούρτι και καρύδια. Συνδυάζει πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, προσφέροντας χορεσμό αλλά και σταθερή ενέργεια μέσα στην ημέρα σου. Το καρπούζι με φέτα είναι ο πιο δροσερός καλοκαιρινός συνδυασμός. Επίσης, τα περίκοκα με φυστικό βούτυρο. Συνδυάζει υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και λιπαρά, πλήρως ισορροπημένα για ένα λατρεμένο και χορταστικό σνακ. Τέλος, προτείνεται στα φύλλη ή κεράσια με ξηρούς καρπούς. Τα καλά λιπαρά και οι φυτικές ίνες θα βοηθήσουν τον οργανισμό για μεγαλύτερο κορεσμό και πιο σταθερή γλυκόζη. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι, χα, καίνε ρεύμα.

0: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
4: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
5: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
4: Το Ίασις Σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
5: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
4: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλή καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
5: Στο Ίασις Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις Σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
6: 89,6 Radio DJ.

0: Σαββατοκύριακο, με όλες τις επιτυχίες, στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Yo, what's up guys, this is Yugel and you're listening to my brand new single It Feels So Good with my

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pilsen Lass Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Ivy και 7up 1500 ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
6: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
7: Σούπερ Σάββατο στα Funny Bunny. Σχολικά, παιχνίδια και είδη μπεμπέ με έκπτωση 20%. Μόνο για αυτό το Σάββατο, 29 Αυγούστου. Κάντε έξυπνα τις αγορές σας και κερδίστε το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Η προσφορά ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Μην το χάσετε. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 89,6 Radio DJ. Radio DJ.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια.
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
1: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
0: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
1: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
2: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
0: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
2: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
0: Δικαιολογία για να μην πας.
3: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
4: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
3: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
4: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
3: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
4: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
3: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
4: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
3: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
4: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα. Ακόμη, ποντίκι Βόιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
8: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΜ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
9: DJ, τι άλλο?

0: Μπρο, τι ζώρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
1: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
0: Φύγαμε!
2: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439. Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
3: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
2: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
6: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
7: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
0: Σούπερ Σάββατο στα Funny Bunny. Σχολικά, παιχνίδια και είδη μπεμπέ με έκπτωση 20%. Μόνο για αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου. Κάντε έξυπνα τις αγορές σας και κερδίστε το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Η προσφορά ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Μην το χάσετε. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι. Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
9: Το Ίαση Σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
8: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
9: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
8: Στο Ίαση Σπα στα
10: Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651 313 927. Ίαση ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
11: Radio DJ, the hits only station.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια.
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
6: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
7: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Εντάξει, ξεκάθαρα.

89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Μαχητές, μαθητές ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες, Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Όλυμπο χυμούς ψυγείου και ροδόπι γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Pix Lux στο θέατρο Φρόντζου στα Γιάννενα με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, θέατρο Φρόντζου Γιάννενα. Προπόληση more.com, public, tickets Ιωάννινα.
4: Ένταση, πάθος, αδρεναλίνη. Titans Gym, το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym, από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
5: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Hello.
8: Yo. Yo. This is Radio DJ.
9: What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
10: 89,6. Ιωάννινα DJ. Baby.

0: αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Ζάμνα X-Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
5: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
6: DJ, τι άλλο.

0: Αυτό το μωρό δεν είχε απλά ένα άστρο, είχε όλο το γαλαξία από πάνω του. Το όνομά του ξεκινάει από Μάικλ και τελειώνει σε Τζάκσον και γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 1958 σαν σήμερα. Την ίδια ημέρα του 2003 σαν σήμερα, στα βραβεία του MTV, μια άλλη αστερά της συνάδελφός του, η Μαντόνα, έκανε κάτι που έμεινε στην ιστορία των gossip γεγονότων. Φίλησε στο στόμα την Britney Spears και την Christina Aguilera. Κάτω από το αυγουστιάτικο φεγγάρι ξεκινούσε το 2012 σαν σήμερα και η Παραολυμπιάδα του Λονδίνου. Την ίδια ημέρα του 2004 σαν σήμερα η Ελλάδα αποχαιρέτησε με περηφάνεια τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Εσύ θέλεις να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια.
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν. Που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά. Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
2: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
1: Ναι. Να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
2: Ωραία ιδέα! Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα μπραντς με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδια Πόλο και Μάστ με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 στο 26510-27382 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους.
3: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.

0: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pilsen Lass Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Ivy και 7-Up 1500 ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξία.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκο.
2: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
3: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΜ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
5: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
6: Σούπερ Σάββατο στα Funny Bunny. Σχολικά, παιχνίδια και είδη μπεμπέ με έκπτωση 20%. Μόνο για αυτό το Σάββατο, 29 Αυγούστου. Κάντε έξυπνα τις αγορές σας και κερδίστε το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Η προσφορά ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Μην το χάσετε. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 89.6 Radio DJ. Your weekend radio.

0: γευστικές αποδράσεις στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Καρδαμίλη. Είναι φτισμένη στο Μεσσηνιακό κόλπο και έχει χαρακτηριστεί από τα πιο όμορφα χωριά στην Ευρώπη. Περνώντας λίγο χρόνο εκεί, θα καταλάβετε αμέσως το γιατί. Είναι ένα χωριό που πίσω του υψώνεται ο Ταΐγετος, ενώ παράλληλα είναι ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός της Έξω Μάνης. Τα σπίτια στην Καρδαμίλη είναι πέτρινα, η κήπη γεμάτη λουλούδια, αμπέλια και γιασεμιά. Θα δεις υπέροχα κάστρα και μπορείς να μάθεις όλη την ιστορία της περιοχής με μια επίσκεψη στο αρχοντικό τρουπάκι των Μουρτζινών. Δίπλα ακριβώς είναι η παραλία της Στούπας, όπως και η παραλία της Καλογριάς, μια τεράστια αμμουδιά με καταγάλανα νερά. Εννοείται πως υπάρχουν εξαιρετικά εστιατόρια στο χωριό για να απολαύσετε τις μανιάτικες παραδοσιακές συνταγές. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τι θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
1: Χαλιά,
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Radio DJ.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, με ένταση από 2 έως 4 βοφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
4: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
5: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε με τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
6: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες. All the hits. One station.

0: αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα. Ακόμη, ποντίκι Βόιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Pixel Lux στο θέατρο Φρόντζου στα Γιάννενα με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pixel Lux, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Φρόντζου Γιάννενα. Προπόληση more.com, public, tickets Ιωάννινα.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: 99,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.
1: Looks like we're making up for lost time.

0: αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
2: Σούπερ Σάββατο στα Funny Bunny. Σχολικά, παιχνίδια και είδη μπεμπέ με έκπτωση 20%. Μόνο για αυτό το Σάββατο, 29 Αυγούστου. Κάντε έξυπνα τις αγορές σας και κερδίστε το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Η προσφορά ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Μην το χάσετε. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. All the hits. One station.

0: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
5: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
6: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
8: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
9: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
10: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
1: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
0: Φύγαμε!
2: Άκης Οικονόμου, Theory Economics, η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξει το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Αυτό το μωρό δεν είχε απλά ένα άστρο, είχε όλο το γαλαξία από πάνω του. Το όνομά του ξεκινάει από Μάικλ και τελειώνει σε Τζάκσον και γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 1958 σαν σήμερα. Την ίδια ημέρα του 2003 σαν σήμερα, στα βραβεία του MTV, μια άλλη αστερά της συνάδελφός του, η Μαντόνα, έκανε κάτι που έμεινε στην ιστορία των gossip γεγονότων. Φίλησε στο στόμα την Britney Spears και την Christina Aguilera. Κάτω από το αυγουστιάτικο φεγγάρι ξεκινούσε το 2012 σαν σήμερα και η Παραολυμπιάδα του Λονδίνου. Την ίδια ημέρα του 2004 σαν σήμερα η Ελλάδα αποχαιρέτησε με περηφάνεια τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ. My name is Cyril.

0: Καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε όλη μποχήμους ψυγείου και ροδόπη γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκι.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.

0: μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Εδώ και 10 χρόνια, το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα, το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
4: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
3: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
5: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ. One hit after another.

0: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pilsen Lass Εξάδα μόνο 2,98. Και Pepsi Eevee και 7-Up 1500 ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, επιπλέον έκπτωση 10%.
2: Γαλαξία. Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΜ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
4: Non-stop επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Τι θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
1: Χαλιά,
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννη.

0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
7: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
6: Το Ίασης ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
7: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου.
6: Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του,
7: λες να του το κάνω δώρο.
6: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
7: Στο Ίασης ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασης ΣΠΑ, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
8: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν, που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά! Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
9: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία? Γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
8: Ναι! Να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
9: Ωραία ιδέα! Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα μπραντς, με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδι Απόλο και Must με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Δύσιμο βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Οδιάκου 12 στο 26510-27-382, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Α. Ακόμη, ποντίκι Βόιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές.
2: Το Γαλαξίας. Πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
3: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
4: Σούπερ Σάββατο στα Funny Bunny. Σχολικά, παιχνίδια και είδη μπεμπέ με έκπτωση 20%. Μόνο για αυτό το Σάββατο, 29 Αυγούστου. Κάντε έξυπνα τις αγορές σας και κερδίστε το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Η προσφορά ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Μην το χάσετε. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αν το ραδιόφωνο σου δείχνει μόνο 89,6, τότε φταίμε εμείς γι' αυτό. I know I

0: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: Τι θα έλεγε να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
1: Χαλιά,
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Pixlax στο θέατρο Φρόντζου στα Γιάννενα. Με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pixlax, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, θέατρο Φρόντζου Γιάννενα. Προπόληση more.com, public, tickets Ιωάννινα.
1: Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι. Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
2: Το Ίαση σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
1: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
2: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνοι, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση Σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
3: Radio DJ. No other station brings you the hits.

0: Το soundtrack της γεύσης στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Ο Νίκος Ρίζος στην κλασική ελληνική ταινία «Όταν λείπει η γάτα» εξηγεί στο Βασίλη Αυλονίτη το μενού.
2: Αν τρώτε ψάρι, έχω λιφρίνη που μιλάει. Ανοίγει το ψυγείο και του κουβεντιάζει.
3: Του λιφρινιού.
2: Μυρίζει θάλασσα. Θάλασσα.
3: Λιφρίνη είναι, κύριε. Θάλασσα θα μυρίζει. Τι θα μυρίζει, γιάμπολη.
1: Τα λιφρίνια τα απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα και υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα μαγειρέψει κανείς. Τι καλύτερο όμως από λιφρίνια ψητά. Πολύ απλά, ετοιμάζεις τη σχάρα, αλλά το πιπερώνεις και πασπαλίζεις με αλεύρι τα ψάρια. Στη συνέχεια αλείβεις με ελαιόλαδο και τα ψήνεις τη σχάρα για 6 με 7 λεπτά από κάθε πλευρά. Για να ετοιμάσεις λαδολέμονο, χτυπάς σε ένα μπολ ελαιόλαδο και χυμό από 2 λεμόνια και ρίχνεις ψιλοκομμένο μαϊντανό. Μόλις τα λιφρίνια ψηθούν, τα βγάζεις σε μια πιατέλα και τα περιχύνεις με λαδολέμονο. Σερβίρονται και τρώγονται ζεστά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του. 89.6 Radio DJ. It's the weekend. Yeah. Your weekend radio.

0: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
2: Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ.

0: mix. Dance into the weekend. In the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να

0: I got the weekend feeling in the mix και σήμερα με όλες τις επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix με αυτή τη μουσική in a dancing mood baby. Σε βάζω δυνατά μέσα στην καρδιά και αυτού του weekend. Περάσαμε με επιτυχία τα μισά και αυτού του μήνα. Η Ελλάδα γιόρτασε παντού, σε κάθε πόλη, σε κάθε νησί τον 15 Αύγουστο με εκδηλώσεις, φεστιβάλ, πανηγύρια, events αλλά και πολλά πολλά πάρτι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός μήνας έχει ακόμη πολλά να μας δώσει και φέτος. Υπέροχες ημέρες, μαγικές νύχτες. Ό,τι και να κάνεις και αυτό το weekend, να περάσεις υπέροχα.
1: The hottest music in the mix. In the mix. With Peter. Petros. Everybody is here. Music sounds better with you. The mix.

0: Τρο Τριαδαφύλου και σήμερα live στο The Mix Room. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: The Mix with Peter Moore. Dance music. More. Hits. Music in the mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια δυνατή επιτυχία σε ένα μοναδικό remix από αυτά που έχεις μάθει να ακούς μόνο εδώ.

0: real hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix. With Peter. In the mix.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΝ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
8: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
7: Φύγαμε!
9: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδημή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στο κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
10: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
11: Ladies and gentlemen, are you ready for an experience like no other? With Peter, live in the mix.
12: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling. Live στο The Mix Room, ο Πέτρος Τριανταφύλου.
11: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
13: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
14: Γεια σου Πέτρο.
15: Γεια σου Πέτρο.
12: Welcome back.
14: Γεια σου Πέτρο.
12: Right on time.
14: Γεια σου Πέτρο.
16: Γεια σου Πέτρο.
12: Ήρθε η ώρα να μπεις σε Summer Weekend Mode.

0: What a day, what a night, what a weekend. Με την καλύτερη μουσική και σήμερα στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Το weekend είναι εδώ. Η αυγουστιάτικη πανσέληνος, η πανσέληνος που πολύ περιμένουμε, έρχεται και το πρόγραμμα είναι γεμάτο από δωρεάν συναυλίες, πάρτι αλλά και βραδινές ξεναγήσεις και ειδικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε όλη την Ελλάδα. Στη χώρα που γεννήθηκε ο πολιτισμός, αυτή η αυγουστιάτικη πανσέληνος φέρνει μία από τις πιο αγαπημένες καλοκαιρινές βραδιές.
1: This is the beat of the city. The mix with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
1: The hottest dance music. It's so good.
2: It's so good.
1: It's so good.
0: It's Saturday, baby.

0: The best dance music in the mix. With Peter in the mix.
1: Με τον Πέτρο.
0: Welcome to your weekend.
1: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.

0: This is the mix where I mix the good stuff. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: Great music, good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix.

0: feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter. In the
2: mix. Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Πότε άκουγες τους άλλους, για να το κάνεις και τώρα. Οι επιτυχίες παίζουν εδώ, στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: Τι θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.